Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μία πίτιονε φεύγω. Νούκα φρακάσω. Νο αλίμητε το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.